0: Morning Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Bilares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: Music Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

Ακούτε LGR.

0: ζωή.
1: LGR 103,3.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Πάλι.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Άντων Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Mr. John Taylor, formerly joint head of sixth form at City of London Academy Islington, admitted to several actions that breached the boundaries between teacher and pupil shortly before he joined the school, including adding a teenage girl on Snapchat and sending a picture of himself with an alcoholic drink. Before he took up his post as a teacher at City of London Academy in September 2023, Taylor spent 2 weeks in July working for a summer English language exchange program for French teens aged 14 to 16. His role required holding the mobile phone numbers of young people in his group, but contrary to professional standards, he did not later delete these after the sessions had concluded. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Ώσπου στα μάτια σου να δω φωτιές, ώσπου κι εσύ σαν κεραυνός θα καις, ώσπου να πάψει η Ανατολή, θα σ' αγαπώ και πάλι πια.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Πραγκής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Να σας θυμίσω ότι εκπέμπουμε στην συχνότητα 103,3 στα FM, εδώ στο βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε στο DAB, στην περιοχή του Midlands, Birmingham και εδώ στο Λονδίνο, καθώς και στη Γλασκόβη. Και εκπέμπουμε μέσω του ίντερνετ, www.lgr.co.uk, σε όλο τον κόσμο. Καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μου. Θα δούμε τον καιρό σε λίγο. Έχει αλλάξει λιγάκι, έχει πέσει λιγάκι η θερμοκρασία. Και θα δούμε και λίγο τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις έχουμε κάθε μία ώρα. Και μαζί μας και πάλι, όπως κάθε Σάββατο, το Varossi Lettings and Estates από τις 8 μέχρι και τις 10. Καλημέρα και πάλι, να είστε καλά.

0: Καλημέρα και πάλι και να πούμε καλό μήνα σε όλους. Μπήκαμε στον Αύγουστο σήμερα, 1η Αυγούστου. Να καλωσορίσει ο Αύγουστος. Η θερμοκρασία προς το παρόν 16 βαθμοί Κελσίου, θα ανέβει μέχρι 25 σήμερα. Προς το παρόν 16 και στις 2 η ώρα θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, θα παραμείνει και ψηλά μέχρι και τις 7. Ο ήλιος είναι μαζί μας και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τις 6 περίπου, μετά θα κρυφτεί λιγάκι και θα δύσει 8 και 49 λεπτά με θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επομένως κυμαίνεται, κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία από 14 μέχρι 25 σήμερα. Αύριο την Κυριακή θα ανέβει λίγο πιο πάνω μέχρι 27 και τη Δευτέρα θα πάει μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Απόψε δεν θα βγει το φεγγάρι, δυστυχώς, για εσάς που θέλετε να γνωρίζετε. Θα ξημερώσουμε το καλό αύριο το πρωί 5 και 25 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά που μας δίνουν οι ειδικοί για τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

0: Ο ήλιος μπήκε καλά στο στούντιο, να τον καλωσορίσουμε. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους και πάλι, Αύγουστος μήνας. Και θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε. 28 λεπτά μετά τις 7. Νομίζω να περάσουμε να δούμε λίγο τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, τα κυπριακά καταρχήν, και μετά να δούμε για τα ελληνικά και τα διεθνή νέα. Για να δούμε τι μας έχουν ετοιμάσει εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, τρόμος λέει για 28χρονο. Του ζήτησαν χρήματα, τον απείλησαν και τον απήγαγαν με χειροπέδες εξυπρόσωπα. Τι καταγγέλει ο νεαρός στις αρχές. Στην Κύπρο, μιλάμε για Κύπρο, κυρίες και κύριοι. Απόπειρα φόνου, δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς σε ένα όχημα. Τους έπιασαν στο αεροδρόμιο. Απειλές τραμ για πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν. Σχέδια για βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Καμίνη Κύπρος με 41 βαθμούς κάνει ποδαρικό ο Αύγουστος. Έχει ανάγκη από ποιοτική ενίσχυση η Ομόνοια. Αμαλία Κωστοπούλου, νέες φωτογραφίες, δεν την γνωρίζουν, κυρία, λυπάμαι. Και ο κάτω, Grant Johnson στον Alpha News Live. Στόχος να γίνει η City of Dreams σημείο αναφοράς για την πολυτελή φιλοξενία. Για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα εδώ. Και ο κάτω, τι έχουμε, στις φλόγες οικίας στην επαρχία Λάρνακας. Έτρεχε η πυροσβεστική σύσκεψη για το νοσοκομείο πόλης Χρυσοχούς, οι λύσεις που εξετάζει το Υπουργείο Υγείας. Με χειροπέδες 10 πρόσωπα τσάκωσαν πάνω από 20 μεθυσμένους οδηγούς το βράδυ. Έβγαλες ήδη νέα ταυτότητα, ερώτηση. Έτσι θα αποκτήσεις ξανά τα ονόματα των γονέων. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών πίσω από την αιματηρή συμπλοκή έξω από περίπτερο στη Λεμεσό. Ο δικός χάρτης μετά το συγγνώμη του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Αυτά ήταν τα κυπριακά τα έντυπα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να δούμε και τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Εδώ είμαστε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: Γυαλίστοφος και μας έφερε, κυρίες και κύριοι, στα 35 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμανό. Ψάθα και νεραντζές Αγίου κάηκαν, λέει, τουλάχιστον 10 σπίτια, ένα παρακλήσι και ένα πυροσβεστικό. Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Κάηκαν, λέει, σπίτια στο Πόρτο Γερμανό. Ακούστηκαν εκρήξεις, κλειστός ο δρόμος. Συναγερμός, λοιπόν, για τη φωτιά στο Αίγαιο. Μηνύματα του 112 και κενώσεις οικισμών. Πιο κάτω. Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα. Περιμένουμε νέα ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Κάηκε ολοσχερός όχημα της πυροσβεστικής. Φωτιά στο περιοχή Δομβρένα. Γύρισε ο άνεμος και ανέκοψε το κύμα της Πρικαιάς, λέει ο Δήμαρχος Θηβαίων. Μικροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Η αποστολή που μετατράπηκε δυστυχώς σε τραγωδία. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Καιρός, νέο δελτίο προσέγγισης. Κρίμα για τους πυροσβέστες. Εδώ ρηπές έως 130 χιλιόμετρων ώρα στην Κάριστο. Μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα. Οι ευθύνες, οι θεωρίες, οι συνωμοσίες και τα συμπεράσματα. Φωτιά στο Ρέθυμνο. Παροδικό με ενημέρωση οι πρώην εκπομπές και τα λοιπά και τα λοιπά. Πιο κάτω, το ανθρωποφάγο τέρας που παραμονεύει στα νερά της Νέας Υόρκης, οι θεωρίες μετάλλαξης. My God. Θέουτα και Μελίγια, δύο ισπανικές πόλεις στην Βόρεια Αφρική. Μάλιστα. Νεκροί, λοιπόν, δυστυχώς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Δύο πυροσβέστες 58 και 25 ετών κάηκαν ζωντανοί κατά την προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά στην περιοχή Βρύσης Ρεθύμνου, κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Οι πυροσβέστες συμπεριτούσαν στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Μέρωνα και εγκλωβίστηκαν από την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς λόγω αλλαγής κατεύθυνσης των ισχυρών ανέμων. Το πυροσβεστικό όχημα δεν παρουσίασε μηχανική βλάβη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η φωτιά δεν άφησε περιθώριο διαφυγής στους πυροσβέστες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκαν ελαφρά άλλοι 6 πυροσβέστες. Η περιοχή του Αμαρίου θρηνεί την απώλεια 2 ανδρών με ακύρωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και κλείσιμο καταστημάτων σε ένδειξη πένθους. Δυστυχώς, κρίμα. Αιωνία το να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή έντυπα, κυρίες και κύριοι, διεθνή νέα, ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, αναλυτικότερα, να μπείτε κι εσείς σε αυτή την ιστοσελίδα αν έχετε πρόσβαση. Διεθνή νέα λοιπόν, Savannah Carthry, δημοσιεύτηκαν τα σημειώματα των απαγωγέων της μητέρας της. Πιο κάτω, θέλω μόνο μια ευκαιρία, οι ιστορίες των ανθρώπων που πέρασαν στην Θέουτα. Reuters, δίκτυο παράνομου τσόγου, βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει κυρώσεις ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην Ουκρανία, χιλιάδες διαδηλωτές στο Κίεβο ζητούν την επιστροφή του Φεντόροφ στο Υπουργείο Άμυνας. Η Γερμανία παρατείνει τους ονομαστικούς ελέγχους μετά τα γεγονότα στην Θέουτα. Και ο κάτω, στην Θέουτα παραμένουμε, 37.500 άνθρωποι επέστρεψαν στο Μαρόκο, τουλάχιστον 57 οι νεκροί, αιωνία τους να είναι η μνήμη. Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, οι διαδικτυακές συνεντεύξεις δεν δίνουν στους εργοδότες την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψηφίους. Αλγερία, τουλάχιστον 25 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου, 44 τραυματίστηκαν. Ο κύριος Τραμπ, το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο από τη συμφωνία με το Χαμάς. Η Ιταλία αναστέλει την Σέγγεν με την Ισπανία λόγω κρίσης στην Θέουτα. Και ο κάτω, Σρι Λάγκα. Στη Σρι Λάγκα λοιπόν καταδικάστηκαν σε θάνατο ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας και ο γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας για τις πολύνεκρες ισλαμιστικές επιθέσεις του 2019. Στην Θέουτα, Γαλλία και Γερμανία δηλώνουν έτοιμοι να βοηθήσουν την Ισπανία. Βεβαίως, γιατί όχι. Τμήμα πυράβλου της SpaceX θα συντριβεί στη Σελήνη την Τετάρτη. Von der Leyen για Θέουτα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας. Sunset για Θέουτα. Πρόκειται για παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας. Young Philly, αθώος ο Βρετανός YouTuber και rapper για τον βιασμό γυναίκας στην Αυστραλία το 2024. Η ακτοφυλακή της Κίνας περιπολεί στα ύδατα ανατολικά του Ταϊβάν. Ο κύριος Τραμπ και πάλι αμφιβολίες για το αν θα επιτραπεί στην Ουκρανία η υπεραγωγή πυράβλων Patriot. Δεν είμαι σίγουρος, είπε ο κύριος Τραμπ. Η Σαουδική Αραβία ετοιμάζει μεγάλη επίθεση κατά των Χούθη στην Γεμένη. Αυστραλία. Βιβλίο για τις ελληνικές αρχαιότητες επιστράφηκε σε βιβλιοθήκη με καθυστέρηση, δεν είναι πολλά χρόνια, 150 ετών. Δεν είναι πολλά. Λοιπόν, αυτά από τα διεθνή νέα. Προχωράμε 48 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι και καλό μήνα σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London N43AJ, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο 020-7263-8100. Διευθυντήστε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε εκεί να τους δείτε. Είναι πάντα προθυμοί να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Καλημέρα, θέλω να πω επίσης και σε όλους εσάς που είστε μαζί μου αυτή την ώρα, και καλό μήνα να έχουμε όλοι μας.
2: Ακούτε LGR.

Μέσα στα μάτια σου θάλασσες 17 λεπτά μετά τις 8. Εκ μέρους του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαδιουπόλεως κυρίου Ιακώβου σας προσκαλούμε στον πανηγυρίζοντα ιερό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Σιωτόκου Wood Green το Σάββατο 15 Αυγούστου. Τις θείες λειτουργίες θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος συμπαραστατούντος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας κ. Νικήτα και τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον Καθεδρικό Ναό από τις 8:45 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι. Θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα εάν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέψουν να προσέλθετε τόσο στους εορτασμούς όσο και στη δεξίωση που θα ακολουθήσει. Μπορείτε να φτάσετε γύρω στις 11 π.μ. με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάτερ Γρηγόριος Φλωρίδης. Καλημέρα στον Πάτερ Φλωρίδη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις διοργανώσεις. Έχουμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θα ήθελα να το χαρίσω επίσης σε όλους τους παφίδες και τις παφίδισσες. Ένα τραγούδι που είναι από την Κατερίνα Παπαδοπούλου που μας τραγουδάει και κυπριακή διάλεκτο. Θέλω να πω καλημέρα επίσης εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας Αναστάσια Λότς και ο Τομ Γκάρτενς, τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης. Καλημέρα σας, να είστε καλά, και όλο το προσωπικό εκεί των δύο οίκων ευγυρίας και όλους τους θαμώνες. Με πολλές ευχές να είναι πάντα καλά, να έχουν ένα πολύ πολύ καλό μήνα Αύγουστο.

0: Φίτησα λοιπόν και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω και πάλι να σημειώσετε για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Αρχίζει από τις 10 το πρωί και τελειώνει στις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. The Third Bicommunal Cypriot Festival, PCF26, it's going to be at the 4th of October 2026, Sunday, at the grounds of Cypriot Community Center, Erlang Grove, Wood Green, London, N22-5HJ, starting 10 a.m. in the morning until 7 p.m. Entrance will be free. More information very soon. Περισσότερες πληροφορίες θα σας πούμε στο μέλλον. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, τις ακούμε και γυρνάει πίσω με τραγουδάκι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
5: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
6: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εντίμια παιδιά.
7: Varossi Lettings. 7263-81-00.
5: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
0: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
8: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Ρένα Μόρφη, λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραία φωνή, ωραία ερμηνεία. Θέλω να πω καλημέρα στο γνωστό κατάστημα Dimos Continental, που είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές καθημερινά, κυρίες και κύριοι, από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπορείτε να μπείτε και στο website του www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Έχουν και ειδικές προσφορές. Κάνουν και delivery, δωρεάν delivery, free delivery στο Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Ευχαριστώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλή σας ημέρα, παιδιά, να είστε καλά, και όλη την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Και καλές δουλειές εύχομαι. Καλό μήνα, καλές δουλειές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη. Να είστε καλά πάντα. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.

0: Είσαι η πιο όμορφη γι' αυτό και σε συζητάνε στα 37 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και πάλι να πω εκεί στο Varossi Electric Stage, τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του, εκεί στο 176, το Into Park London and 43AJ. Να πω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν προκαταβολικά, παρακαλώ. Τηλέφωνο 020-7263-8100. Μπείτε και στην ιστοσελίδα τους www.varossilettings.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη στήριξη τόσων πολλών ετών, Dr. Βασίλη Μαύρου, να είστε πάντα καλά.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
0: Αυτά λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω και στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Εύα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Ανταποδίδω. Καλό μήνα σε όλους εμάς. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Ανδρούλα. Καλημέρα να πω στον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα παιδιά στον κύριο Ανδρέα και στον κύριο Αδάμο Παναγή. Και να τους χαρίσω την Γέρημη τη Βράκαν που κάνει τρικι τρακά.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να πούμε καλημέρα στην κυρία Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Το επόμενο εγώ λοιπόν το διάλεξε η κυρία Γεωργία για εμάς και την οικογένειά της. Ανταποδίδουμε τις ευχές για καλό μήνα, κυρία Γεωργία μου, να είστε καλά πάντα και υπομονή χρειάζεται, υπομονή. Θέλω να πάω έσω μου, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν μετά από τις συναντήσεις που είχε ο κύριος Κουντέρες με τον κύριο Χρυστοδουλίδη και τον εκπρόσωπο της τουρκικής κοινότητας. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να μας ελπίζουμε ότι θα αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες και θα καταλήξουμε κάπου που να είναι καλό και για τις δύο κοινότητες, όχι μόνο για τις δύο, για τις όσες κοινότητες και να υπάρχουν στην Κύπρο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά. Λοιπόν, το τραγούδι είναι σε μουσική Κύπρου Χαλάμπους. Καλημέρα Κύπρο μου, να είσαι καλά και καλό μήνα και σε σένα και στην οικογένειά σου. Θέλω να πάω έσω μου.

0: Θέλω να πω καλημέρα σε όλους εκεί στο Clines Unite. Good morning to everyone there, the boys and the girls at Asteria as well as that, and Mr. Yorgos Arnautis, the boys and the girls at the Clines Unite. Thank you very much for your services. Thank you. Και επίσης να πω καλημέρα στο Mams Bistro, στον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις, τον Ρότζερ Γκρέκ. Καλημέρα στον Πανίκο, εκεί στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στο Λούτσια, εκεί στο Wood Green. Και επίσης καλημέρα εκεί στον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Καλημέρα απέναντι στο YNS, τα καλά τα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δώρο τον Μούλο, που είναι πάντα στα μάξι και ακούει. Και να τους χαρίσουμε, λέω, το επόμενο τραγούδι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Ένα φιλί και σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας και μετά θα γυρίσω πίσω να πούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Να πω θέλω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τάσο τον Χάνα που μπορεί να μας ακούει, μπορεί να είναι στο μάξι και να ακούει. Επίσης θέλω να πω καλημέρα εκεί στο Cucina Express, στο Southgate, στον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Καλημέρα στο Wilton, τον Wilton Πατήσερη, τον Άντι και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Καλημέρα στον Τάσο και τον Νίκ, στον Νίκολας Πρίντερς. Και καλημέρα στον Τόνι Θεοδόρου, το φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Αυτά, να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Όμως πριν το τραγούδι έχουμε το βελτίο ειδήσεων. Να ακούσουμε το βελτίο και θα γυρίσουμε με τραγούδι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
3: An Islington school teacher who sent stupid and inappropriate messages to former pupils on social media is allowed to carry on teaching. A misconduct panel has ruled. Mr. John Taylor, formerly joint head of sixth form at City of London Academy Islington, admitted to several actions that breached the boundaries between teacher and pupil shortly before he joined the school, including adding a teenage girl on Snapchat and sending a picture of himself with an alcoholic drink. Before he took up his post as a teacher at City of London Academy in September 2023, Taylor spent 2 weeks in July working for a summer English language exchange program for French teens aged 14 to 16. His role required holding the mobile phone numbers of young people in his group, but contrary to professional standards, he did not later delete these after the sessions had concluded. Sir Sadiq Khan has blamed decades of neglect from water firms and Londoners for the state of the capital's waterways. The Mayor of London named Thames Water as one of the key culprits for dumping sewage into the city's rivers, but said they had recognised the consequences and have subsequently agreed to commit £1.7 billion over the next 5 years to depolluting the water. Sir Sadiq was speaking as he launched his 10-year Clean Rivers and Waterways plan aimed at transforming London's blue spaces into swimmable areas where wildlife thrives. The strategy will start by focusing on 10 locations across different parts of the city, including the Grand Union Canal, River Roding and Royal Docks. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR

0: news desk. Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Απεβίασε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά. Ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, 3 παιδιά, 3 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Ο Παντελής ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα 3 παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 7 Αυγούστου 2026 στις 12 η ώρα το μεσημέρι στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Χυμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Edmonton, Church Street N9 9HP. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. This is London Greek Radio.

Έχω τόσα να σου πω στα 7 λεπτά μετά τις 9. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα στην κυρία Αντρούλα. Ευχαριστούμε πολύ για τα σίκα αγαπητέ μου. Τα απόλαυσα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Σαββάκη. Και να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι στον Γιώργο και την κυρία Αντρούλα. Είναι ένα τραγούδι που τραγουδά ο ίδιος ο Γιώργος και μιλάει για μια καλοχωρήτησα, Γιώργο,

αυτός ήταν ο Γιώργος ο Μασός. Καλημέρα. Πάω σε ακόμα ένα Γιώργο, τον Γιώργο το Γεράσιμο, και χαιρετώ την Τίνα του, χαιρετώ τον Μακάριο και τον Άντρο, και πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο το Γεράσιμο σε αυτό το τραγούδι που μιλάει για μια αγκαλιά.

Θέλω να θυμούμαστε και τους καλλιτέχνες της παροικίας μας. Ακούσαμε Γιώργο Μασό, ακούσαμε Γιώργο Γεράσιμο. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα Γιώργο. Ο Γιώργος ο Γρηγορίου, ο καλός μου φίλος, που θα μας πει για το μαντίλι. Πάρτε το μαντίλι λοιπόν και πάμε να χορέψουμε. Ευχαριστώ, θέλω να πω, στην κυρία Γεωργία. Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία μου, για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα το ψάξουμε το θέμα. Τι λέτε, να πάρουμε το μαντίλι, αγαπητέ Γιώργο, και να χορέψουμε? Πάμε.

σου ρε Γιώργο. Ευχαριστίες πολλές στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varosi Letting and Estates εκεί στο 176 Tollington Park, London N43AJ. Να σας θυμίσω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Έχουν πείρα 30 χρόνων παρακαλώ και δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες και πληρώνουν και προκαταβολικά. Αυτά. Λοιπόν, και μιλάμε για καλλιτέχνες της παροικίας. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα παιδί ο οποίος πηγαίνει, έρχεται εδώ, πάει στην Κύπρο, οργανώνει μια εκδήλωση στην Κύπρο πολύ σύντομα. Περισσότερα θα βρείτε αν πάρετε την παροικιακή, θα δείτε πληροφορίες στην τελευταία σελίδα. Μιχάλη Θεοδωσίου. Έλα Μιχάλη, πάμε. Είσαι δυναμίτης.

0: Χαρισοδοσίου, δυναμίτης με φυτίλι. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και μετά γυρνάει πίσω εδώ με ακόμα ένα καλλιτέχνη που ζει και εργάζεται εδώ στην παροικία μας. Είναι ο Ντίνος, ο Κυριακούλης. Καλημέρα στον Ντίνο. Πάμε λοιπόν εδώ διαφημιστικά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Αυτά λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τον Ντίνο τον Κυριακούλη. Ούτε τηλέφωνο με πήρες, λέει ο Ντίνος.

Και μετά τον Ντίνο Κυριακούλη, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Ινωτικό Κέντρο, την διεύθυνση εκεί, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη και το υπόλοιπο προσωπικό. Ο Λούις Σταυρή είναι εκεί. Χαιρετώ τον Γιώργο, χαιρετώ τον Ανδρέα, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια και την υπόλοιπη οικογένεια, καθώς και την Άννα και την Μαρία. Καλή σας ημέρα, είστε καλά, και όλους τους σταμόνες εκεί. Και θέλω να τους χαρίσω τσατιστά, παρακαλώ, τσατιστά, τα οποία θα μας τα πει ακόμα μία καλλιτέχνης που είναι εδώ στην παροικία μας. Είναι η καλλιτέχνης Ελευθερία Γεωργίου, που θα μας τραγουδήσει για τις ομορκές σου που εμπολές σε μουσική της Στάλος Γεωργίου πάνω στα παραδοσιακά τσατιστά. Απολαύστε τα, εσάς που σας αρέσουν τα κυπριακά τσατιστά.

ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Παναγή για τους στίχους των τσατιστών. Να πούμε και καλημέρα στην κυρία Ρούλα και την οικογένειά της, στο Χαραλαμπούδιν και τους υπόλοιπους, καθώς και στην κυρία Λενού. Καλημέρα κυρία Λενού μου, τι κάνετε? Κυρία Ελένη, Ελενίτσα, Νίτσα, Ελενού. Η κυρία Ελένη λοιπόν, και να της χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, να χαρίσουμε το ίδιο τραγούδι στην κυρία Ρούλα, στην οικογένειά της και στην κυρία Λενού. Είναι η Ελένη Ελενίτσα. Κυρία Λενού μου, εύχομαι να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα. Πάμε λοιπόν.

0: Μόνο να χωρείς, κόρη Ελένη, να χαρείς. Να μην ξεχάσουμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας που θα μας το πει αυτή η εβδομάδα. Είναι ο τραγούδι της αγαπητής μου της φίλης Στέλλας Γεωργιάδου. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει τίτλο «Γεια μας». Θα πάμε να το ακούσουμε τώρα αμέσως. Στέλλα Γεωργιάδου.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

λεπτά. Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχω ένα καινούργιο τραγούδι, το οποίο μπορεί να μην το ακούσατε. Έχω μάθει, αυτός είναι ο τίτλος. Η φωνή είναι καινούργια. Δεν την έχω ξανακούσει, νομίζω. Το όνομα του ερμηνευτή, Βασίλης Δήμας. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, λέει, μας παρουσιάζει το νέο single «Έχω μάθει», το οποίο ήρθε να ταράξει την ελληνική δισκογραφία, συνδυάζοντας ανίποτες εσωτερικές προσωπικές αλήθειες και πόνο για την απουσία ενός έρωτα που δεν έκλεισε το κύκλο του. Η μουσική, ο στίχος και η ερμηνεία του σπουδαίου τραγουδοποιού έχουν αμιγώς λαϊκή βάση και η ενοχίστρωση του κορυφαίου παραγωγού Ανδρέα Γιατράκου είναι αυτή που κάνει το αποτέλεσμα μοναδικό και καινοτόμο στη μουσική βιομηχανία, ντύνοντας με μοντέρνα δυτικά στοιχεία ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Βασίλης Δήμας συνεχίζει να μας εκπλήσει με τα τραγούδια του. Άλλωστε, όπως λέει ο πρώτος στίχος του τραγουδιού, έχει μάθει να δίνει και έχει πολλά να δώσει ακόμα. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Από εδώ να κλείσουμε. Πολλές ευχαριστίες στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London N4 3AJ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας θυμίσω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Κάθε Σάββατο μαζί μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εύχομαι. Καλό μήνα και πάλι. Θα τα πούμε, κυρίες και κύριοι, αύριο το πρωί σε 7 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου. Είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Να έχουμε υγεία, το σημαντικότερο απ' όλα, και τα άλλα όλα έρχονται. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Here we go.
4: Ένα και μοναδικό.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

0: to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR 103,3.
1: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
2: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co. UK. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. Ew.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Ρένα Μόρφη με το Ιμάν Μπαλτί, όταν σου χορεύω. Ένα όμορφο τραγούδι να αρχίσουμε το πρόγραμμα μας σήμερα. Καλό μήνα και καλώς ορίσατε στο Αύγουστο και εδώ στο LGR. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και να κάνετε κάτι, να διασκεδάσετε και λίγο. Εγώ είμαι ο Στέλιος Σιδερίδης, είμαι μαζί σας ως τις 7 απόψε. Τι έχουμε σήμερα? Τα καλύτερα τραγούδια σαν πάντα. Έχουμε την Γιάννα Τερζή, Λουίζ. Έχουμε τον Γιώργος Κακοσέος, Γάμμα, Κωνσταντίνα, Γιώργος Τσαλίκης, Γκέντι Καρπί. Όλα τα καλύτερα. Έχουμε και το μίξ, περίπου 4:20, 5:20 και 6:20. Το τακτικό σας. Θα δούμε και τι γίνεται στα νέα λίγο. Μια καινούρια πράγματα. Και αν έχετε καμιά αφιερώση, πιάσε με στο τηλέφωνο 0208 346 3345 ή στείλε μου ένα μήνυμα στο 0737 661 1033. Ο καιρός μας σήμερα σαν την Κύπρο, ήλιος, αλλά νομίζω η Κύπρο μας είναι λίγο πιο ζεστή. Λίγο πιο ζεστή τώρα. Αλλά τις ερχόμενες δύο εβδομάδες δεν θωρώ τίποτε άλλο, ήλιο και λίγα σύννεφα. Και ζεστή, αφού είναι καλοκαίρι. Διέβαζα το πιο στεχνό Ιούλιο που το έχουμε γραμμένοι εδώ στην Αγγλία. Ελπίζω οι αυλές σας να είναι καλές. Λίγο κίτρινες, σαν το δικό μου. Anyways, πάμε τώρα στην Χάρις Ακριτής. Μείνε εδώ μαζί μου ως τις 7 απόψε.

κάθε Σάββατο. Τα σμίχου μου είναι εδώ. Δυνατά. Ζωερά. Σαν πάντα. Και δυνατά. Ξεχάσαμε και το δυνατά. Η ώρα είναι 5 παρά 25. Τι κάνετε? Πώς περνάτε σήμερα? Όλα καλά? Τελείωσαν οι δουλειές? Ανάψετε τη φουκού σας. Τι να μαϊρέψετε απόψε? Λισούβλα, κανέναν κλέφτικο, τελεία χόρτα. Ξέρετε, τρώμε πολύ κρέας. Πρέπει να σταματήσουμε. Καλύτερα να τρώω λίγα όσπρια, νομίζω. Πιο καλά για την υγεία. Αλλά να δούμε τώρα τι λέει ο καιρός πρώτα απ' όλα. Σήμερα έχουμε 25 βαθμούς. Ήλιο, λίγα σύννεφα, αλλά καλοκαίρι. Αύριο η θερμοκρασία θα πάει πάνω. Θα έχουμε 27. Και ερχόμενη εβδομάδα περίπου 27 με 30. Καλοκαίρι εδώ στο Λονδίνο. Και πολύ καιρό, χρόνια να πω και να θωρώ αυτόν τώρα το καιρό και να μην μπορώ να θωρώ βροχή. Τι γίνεται? Άκουσα και λίγο ζέστη εκεί στην Κύπρο τώρα. Το καλοκαίρι ήρθε. Yes, summer has arrived everywhere, right? Here in the UK, in Cyprus, everywhere the heat waves have hit. And those forest fires. Terrible, terrible. I do hope they bring them under control. Hopefully God will send us some rain to calm them down. Did you travel out last week from Gatwick at all? Did you? I know my sister did. And she got caught up in a right mess there. No water. Can you believe that? No water at Gatwick Airport. It was awful. No toilets. No water to drink. All the restaurants were closed. Awful. I don't know how long it got them to sort it out. I did see it in the news as well. But I was getting first-hand news coverage from my sis. Oh, poor sis. If you're listening out there in Cyprus, Sophie, hope you're having a wonderful time. Yeah, Cyprus, I'm going out there in a few weeks. Can't wait again. I do hope they sort out those problems with those plastics in the sea there, though. Didn't like that when I was out there a few weeks ago. They are cleaning it, I know they are. Great thing. So we've got great more music coming up. Fantastic music. Τα καλύτερα σαν πάντα. Το ερχόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μάνα μου Κρυστάλλα και τον Γιώργο που είναι στο αυτοκίνητο τώρα και είναι να φάσει έναν ωραίο ιταλικό εκεί στην Πάφο. Ακούς, μα ακούτε και στην Πάφο. Ελπίζω να περάσετε καλά. Ας παίξουμε τον Πάνος Καλίδης. Ποτέ βούτος, ποτέ κούτος. LGR. Σαββατοαπόευμα.

0: Επιστρέφουμε στις ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πάλι πίσω μαζί σας με τρία ωραία παλιά. Ένα της Αναβίσης, ένα της Νατσάσα Θεοδωρίδου και ένα της Κέρι Καρπή. Αυτά τα τραγούδια είναι παραπάνω από 30 χρονών. Εν το πιστεύω. Μείνε εδώ μαζί μου ως τις 7 απόψε.
1: The music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682.
4: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γυρίσαμε το ρολόι πίσω. Αρχίσαμε με την αναβίση. Σε έχω επιθυμήσει. Πήγαμε στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Ακούστε τι μου είπανε. Και τώρα ακούτε την Κέντη Καρπή. Άλλο εσύ και άλλο εγώ. Που τα 90's αυτά. Πού περνάει, πώς περνάει ο καιρός. Τρέχει, τρέχει, τρέχει. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο ζεμπέκικο. Κωνσταντίνα, χορεύω το ζεμπέκικο.

Γιώργος Κακοσέος και εις ανώτερα. Η ώρα είναι 5 και 5 λεπτά. Την 1η του Αύγουστου. Καλό μήνα. Άρχισε το μήνα της διακοπές. Είσαστε διακοπές ή περιμένετε? Πήρε στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή κάπου αλλού. Όπου να είσαστε, ελπίζω να περνάτε καλά, με υγεία και χαρά. Αν δουλεύετε ακόμα και δεν εσχολάσατε, πρέπει να τελειώσετε σε λίγη ώρα. Να πάτε σπίτι σας ή να πάτε έξω, να διασκεδάσετε λίγο. Καθόν το όμορφο των καιρών, θα είναι ωραία. Κάτσετε σε ένα πάρκο, κάνετε ένα πίκνικ, πάτε σε καμιά ταβέρνα να φάτε, να περάσετε καλά καλά. Και τι λέει ο καιρός? Ο καιρός λέει σήμερα 25 βαθμούς. Όχι και τόση ζέστη. Ωραία, κανονικά,

Αύριο θα πάει πάνω η θερμοκρασία, θα έχουμε 27 και ερχόμενη εβδομάδα έρχεται η ζέστη πίσω πάλι. Δεν θεωρούμε βροχή. Τι έχουμε να αυτήν η δεύτερη ώρα του προγραμμάς απόψε? Έχουμε τον Γιώργο Τσαλίκη, Γιάννα Τερζή, Άντζελα Δημητρίου, Νίκος Βέρτης. Έχουμε το μίξ περίπου 5 και 20. Θα δούμε και λίγη κουβέντα. Να μιλήσουμε λίγο για το πάτλ. Μα τι είναι αυτό το πάτλ? Να μιλήσουμε ύστερα. Θα δούμε τι είναι. Τώρα θα σας παίξουμε γάμμα ράγκα. Μείνε εδώ μαζί μου ως τις 7 απόψε.

Παπάτσο, Νίνα Μαζάνη στη θάλασσα. Πήρε στην θάλασσα σήμερα. Χτες πήγα στο South End εγώ. Πέρασα ωραία. Αλλά δεν μπαίνουμε στην θάλασσα εκεί. Συγγνώμη, όχι. Αλλά είχε κόσμο μέσα. Είχε. Πάμε τώρα στον Γιώργο Τσαλίκη. Πέρα ο Γιάννης. Κάτσι Γιάννης. Δύο μαντιλάκια. LGR. Σαββάρο το βράδυ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
5: Ένα νερό κυραβάγελιο, ένα νερό, κρύο νερό.
6: Basta. Let's go.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Άντζελα Δημητρίου. Πάψε να με καταδικάζεις. Πάμε τώρα στο Χριστοτσιλόπουλος. Όλα ή τίποτε. Έτσι λέω κι εγώ. Δώσε μου όλα ή τίποτε, εν θέλω. Έλτια, Σάββατο το βράδυ 6 παρά 10. Εδώ με τον Στέλιο Σιδηρίδης. Ως τις 7.

Sagis Ruvas, FY, εδώ Beyond, Κούνια Μπέλλα. Ύστερα από τα νέα, θα είμαστε πίσω μαζί σας με ένα πολλά ωραίο τραγούδι του Hovik. Πού το πάει? Μείνε εδώ συντονισμένοι μαζί μου ως τις 7 αυτή την όμορφη μας τη μέρα εδώ στο Λονδίνο. LGR, για πάντα.

0: The landing light did not work, the ceiling in the living room needed to be redecorated, and the garden was overgrown. Despite its findings, the managing agent failed to fix these issues, leading Miss X to raise the problem directly with the council in November that year. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο Στέλιος Σιδερίδης στο LGR.

Ο Βίγκ. Πού το πάει. Η ώρα είναι 6 και 6 λεπτά. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ με τον Στέλιο Σιδερίδης στο LGR. Σάββατο το βράδυ θα διασκεδάσουμε εδώ. Πάμε τώρα στον Σταμάτης Γονίδης. Πάμε στους δικούς σου. Γιατί όχι. Ελπίζω να περνάτε καλά αυτή την όμορφη μας τη μέρα εδώ στο Λονδίνο. 25 βαθμούς. Τι άλλο θέλουμε. Κανένα φραπέ, ναι.

Ώρα να γυρίσουμε το ρολόι πίσω. Πάμε τώρα στον Στράτο Διονυσίου. Ένα κλασικό του. Ο Σαλονικιός. Να θυμάστε και τα παλιό το καιρό. Και τα ωραία τα τραγούδια που είχαμε εκείνη η εποχή.

Alexandra Bonazza. Να μαζί στη Ελλάδα. Ύστερα από τις χρόνες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με το τελευταίο μίξ του πρόγραμμα. Πάτω ωραία και δυνατά. Πάμε πίσω στην Μπουνάτσα.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έτσι τα ζημιγούμε κάθε Σαββατό ζωντανά εδώ στο LGR. Ώρα είναι 7:25. Ελπίζω να περνάτε καλά αυτή την όμορφη της τη μέρα μας. Πάμε τώρα στον Κόκο Λιδάκη. Δεν τη εξέσαις.
1: Διαφέρω. Η αγάπη μας μου λες δεν πεθαίνει.
0: Συγγνώμη, δες τι έχασες.

Αναστασία, αγάπη μου, με διώχνεις. Τελειώσαμε και για απόψε. Ύστερα από τα νέα, θα είναι μαζί σας ο Tony Neofidu με το LGR House Party. Εγώ θα είμαι πίσω μαζί σας στο ερχόμενο το Σαββάτο, σαν πάντα. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ελπίζω να περάσετε έναν ωραίο Σάββατο Κυριακό. Αν αρχίσαν τις διακοπές σας, καλή διασκέδαση και καλή ξεκούραση. Καληνύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Dimitriou in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

Υπογραφή. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Are you ready?

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Bali, Bali.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
6: Music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
7: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.